0: Εθένωσνα σε μάραγγι.
1: Are you ready now?
2: Εθένωσνα σε μάραγγι. Εθένωσνα σε μάραγγι. Εθένωσνα la meilleure des radios.
1: One more time. Okay.